Μπαλή κοντάρι είναι η ζωή, η ρομπάνο μια και γκάλα γκάλα και χωάς με αγιά. Γκάλα γκάλα γκάλα κι. Δω, σήμερα σε τσέ και σάθαν πέμπερι με γκότεν γκάλα γκάλα γκάλα γκάλα γκάλα κι. Σελά αυτή τσέ ουε γκάλα γκάλα γκάλα κι. Μέσ γκο λάμψη πόσεν, σάου πιέμ, ναι γκάλα γκάλα κι. Γκάλα γκάλα γκάλα γκάλα κι. Βαλά σελ. Κοντάρι είναι η ζωή, χάς μάρει τη βίζεμ. Μπίνι σένι μου του κάνω πέμε χωάς μέρα πίσ 0532 7424 24 ساعت گودار نیجا وکیری هر فیفی